ισόν βίοσκοπ. Δεν. Κόμπες, στο πίσμα του μάτους. Α, τώρα, φίλο είναι να μια μέρα να γλέντατε. Σε γάψω εισμιλέγε που κομπινιζέων η γόλα ακόε, όταν σου γόνιλη δέτσα κι όλα. Και τώρα σε οστάβα, πόουσλι, κάκο να μην είμαι ντόμπλι, βρέντλι. Νόγω με φίλο, ιστορίσκη γόλη. Και τα κάστο τώρα. Otvorim je tercu vallu, nebek majstorom, džiderom,